Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο

Έρχεται από την πλάνη να βρούμε τι έχει, τι σταϊάτ κυρία. Είναι απειγό. Με νημάρω να γειτόνι, Ιωάννη, λεγλάγαν το κότσο κάνω, ότι ότα ότε, εγώ είναι νέτ πασίν. Να μας τα μελμας τα τσιγαγώ, μας τα μελτάγωνε να τα ταγουγεύγιο μελτάγωνα που είχε να όταν να μια μου τα κουίτα. Εγώ λένε λίγο εσύ, είχε τα πού σου τσούτ μελπλού τα κουίτ κάτω πάτσμιατ. Επούς τούτα τάτα. Μου πέγον, μελπλού είναι το τσιονά γαγαλ. Μια πέγω, νοτέ τσούτι μίγου τανού, Μουριέλ Ροκ, νοτέ τσιτσι, τρορίβέν, μουλιέλ. Τεωά! Εγώ τε τάλω σύμνη γητό που μου λιλιούτ αν ροκ, ο αλάγνα. Δεν ασκουμώ ραζί τε πάτσο μου, με ριέλ μινά του απλέτε, εγώ την τε τεωτ τε του ετέκ μάγνα γαν ασκουμώ νου η Τεωάν Σέιν Γκρου Λουί. Γιχουήλ καχράτ, μελ τζιχικό γου τλόχο πέζι γι σπέσ τσε τεω. Ας τα μελ τζιχάχου, μου μου ιταγνού απλέτε τσίτσε μου, μου αγαπούνου γουτά. Και εγώ τι έχει τη στραγιά, είναι περίγωγη μας να έχουμε την άλλη γατζίνη, τα του γιάτσι λόγαν, τα του έξου κάμπταν, δεν τη βάτα. Εγώ δεν.